Το μπάμπου μου τι κάνω. Δεν μου γόλτι. Ούν που γράμμα κόβω. Για που είτε θέμα. Για που δίνετε θέμα. Ναι. Με να μου διέσεις. Με θέμα το θέμα μήγε. Ετώτη του το αφήνεις. Δε αγάπη μου το ήρπιο. Της πέρα μου πότι μου. Του γράμμα. Μπάμπου μου τι κάνω. Πέρα μαζί του εδώ έτσι. Δε μπούμε ότι και η βοήθεια γλυκούνται τώρα. Μπανιάζε, ποιο θα πάτε κομπανιέ.